Σε αδειά τσι ένα παίμανο Ιωάννη μου Ιεσού σωρή πάνω Αντι νίκεσαι τσι έμου σε Ενιά μία γαμό ήρια σε πόνη κονινιέ Ενιά μία γαμό ήρια σε πόνη κονινιέ Ενιά μία γαμό Ενιά μία γαμό Ενιά μία γαμό Nyamie kwa ma okumo Sing along with me, sing along Oh Father Oh kwa ma Okumo oh, oh.